Πάντως, πάντως, χαμηλή τσεκουλιά καμάξου, θα και έχω λυπήσει μου κοσόναλτα. Θα και έχω λυπήσει μου κοσόναλτα, εγκά σκουίλ, το χάτσι τη ραπέ, θα μην γίνει και ο κίνη την μπάλα. Μα είναι και εσύ και την πάλι μπαρφίνα, ηλμάν τσακμαν, λεσλότικη. Δεν απαντήσω σε καμιγκή, να κάτσω με ένα ξαίλε τσόλε, στη γιοκέτσα σε καμιγκή, τσι ρολίχουν καμπογκή, ο κασάλα σου κουμάνε κονουλάξα, νουκοράκε, σε λέχουν καμπάλ. Ο κέτσο έλικε, ο κέτσο ραβινκή, ο κέτσο αλισάν τη λμίσα, μπανάνα. Το πιο χώρο, η μερική, η χώρα, η κολούμπη, η σένα. Αντίο σου καμιγκή, να κάτσω με ένα ξαίλε τσόλε, καμπάτσο πιτσέιν. Εσόν las 4:56 minutos, 4 y serán las 5 de la tarde. En breves tenemos transmisión de la Santa Eucaristía desde la Iglesia Católica del barrio La Delicia.